Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Ωρας Σίλβερ, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της jazz μουσικής. Επίσης το 1978 ο Τζος Χάρισον απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο την Αρία Σχάου. Ακόμα το 1995 ο Μάικλ Τζάκσον ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι You're Not Alone. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964, οι Rolling Stones ηχογράφησαν το τραγούδι Little Red Rooster του Willie Dixon, το οποίο κυκλοφόρησε δύο μήνες αργότερα με την εταιρεία Decca.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Ωρας Σίλβερ, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της jazz μουσικής. Επίσης το 1978 ο Τζος Χάρισον απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο την Αρία Σχάου. Ακόμα το 1995 ο Μάικλ Τζάκσον ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι You're Not Alone. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 οι Rolling Stones ηχογράφησαν το τραγούδι Little Red Rooster του Willie Dixon, το οποίο κυκλοφόρησε δύο μήνες αργότερα με την εταιρεία Decca.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Ωρας Σίλβερ, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της jazz μουσικής. Επίσης το 1978 ο Τζος Χάρισον απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο την Αρία Σχάου. Ακόμα το 1995 ο Μάικλ Τζάκσον ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι You're Not Alone. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964, οι Rolling Stones ηχογράφησαν το τραγούδι Little Red Rooster του Willie Dixon, το οποίο κυκλοφόρησε δύο μήνες αργότερα μετρικές εταιρείας Decca.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Ωρας Σίλβερ, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της jazz μουσικής. Επίσης το 1978 ο Τζος Χάρισον απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο την Αρία Σχάου. Ακόμα το 1995 ο Μάικλ Τζάκσον ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι You're Not Alone. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964, οι Rolling Stones ηχογράφησαν το τραγούδι Little Red Rooster του Willie Dixon, το οποίο κυκλοφόρησε δύο μήνες αργότερα με την εταιρεία Decca.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Τώρα

0: τον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα σήμερα, ας πούμε.
2: Φοβάμαι να ρωτήσω, για πες.
1: Μου έρχονται στο μυαλό οι μπαμπάδες και οι μαμάδες,
2: ναι,
1: που έχουν παιδιά στο σχολείο,
2: ναι,
1: και αρχίζει η γκρίνια.
2: Oh.
1: Θέλω τετράδια.
2: Όχι, θέλω,
1: θέλω
2: τετράδια.
1: Το σχέν.
2: Θέλω αυτά τα τετράδια.
1: Ναι, θέλω εκείνο. Πότε θα πάμε, πότε θα τα ντύσουμε, πότε θα τα ξεντήσουμε. Τι λέω εγώ τώρα που έχω ξεφύγει από αυτά έτσι πλέον.
2: Εσύ μπορεί να έχεις ξεφύγει, αλλά πολλοί κόσμος είναι μέσα με το κεφάλι.
1: Παίζω με τον πόνο τους.
2: Όπω μην το συζητάς, καλή υπομονή.
1: Παιδιά, υπομονή. Anyway, λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι και σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι. Πέμπτη, καλημέρα. Okay,
2: καλημέρα.
1: Γιατί όχι.
2: Στην κατηφόρα είπαμε.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα, για τις επόμενες δύο ώρες. Ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος και σήμερα στο στούντιο κινεί τα νήματα της εκπομπής, όπως πάντα. Σε λίγο στην παρέα μας με την, με την ενότητα του περιβάλλοντος θα είναι και η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, πάμε.
2: Για πάμε.

0: Λοιπόν, τέτοια πράγματα μόνο εσύ μπορείς να φέρεις στην εκπομπή, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, για πες, έχουμε τρεις άγνωστες γενιές.
1: Ναι, δεν μας φτάνει που μας έχουν πρίσει με τα Gen
0: X, Gen Z. Εγώ θα σου πω άλλη μία τέταρτη στο τέλος.
1: Ωραία.
0: Άγνωστη και αυτή, αλλά εντάξει.
1: Άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1977 στο 1983, ναι, δηλαδή μεταξύ της Gen X και Millennials, mm, είναι οι Xennials.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η γενιά που μεγάλωσε μεν χωρίς ψηφιακές συσκευές, αλλά ενηλικιώθηκε με την άνοδο του διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ψυχανεμιστήκαμε δηλαδή, ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε τώρα στους Zillennials, μεταξύ Gen Z και Millennials.
0: Άλλο
1: 93-98.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλωσαν με το διαδίκτυο, mm-hmm, αλλά πρόλαβαν και εποχές χωρίς smartphones.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ήταν πολύ μικροί όταν ξεκίνησαν τα social media.
0: Πόσο άτυχοι. Θεέ μου.
1: Η τελευταία είναι η μεγαλύτερη πλάκα.
0: Για πες.
1: Οι Perennials,
0: μάλιστα,
1: η οποία είναι διαγενειακή ταυτότητα,
0: okay,
1: και πρόκειται περισσότερο για ανθρώπους που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άτομα ανεξάρτητα από ηλικία, mm-hmm, που διατηρούν νεανική, ανοιχτή νοοτροπία για τα πράγματα, προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις, είναι αυτοί που λέω εγώ οι κατσαρίδες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σκαλώσουν σε κάτι που ξέρανε και να μην προσαρμοστούν σε κάτι καινούργιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτοί είναι ωραίοι, μ' αρέσουν.
0: Έχω κι άλλοι.
1: Οπ.
0: Ξενερένιαν. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το διαδίκτυο, το Facebook, το Instagram, το Twitter, όλα αυτά που ανεβάζουν πάνω post, κάνουν φωτογραφίες, δείχνουν την αφεντομιτσουνάρα τους, προσπαθούν να βρουν εγκόμενες, με συγχωρείτε πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Και δεν τα καταφέρουν.
0: Αλλά τρώνε την πόρτα μια ζωή.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτοί είναι οι Ξενερένιαν.
1: Να τους βάλουμε κι αυτούς.
0: Οκ. Okay.

0: Τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό που έφερε εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πιστεύει ότι, okay, ότι ψηφίστηκε, ψηφίστηκε.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπει σε πλήρη εφαρμογή.
1: Δεν θα μπει καλά, θα μπει το 2030, μην το συζητά.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: το ψηφίσαν από τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκέφτονται που λένε.
1: Εδώ θέλουμε συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: για να φύγει ο νόμος για την ευθύνη των υπουργών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θέλουν ένα νόμο.
0: Πού?
1: Στην Ουαλία.
0: Α.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Για να απαγορεύσουν στους πολιτικούς τους προεκλογικούς τους λόγους,
0: ναι,
1: να λένε ψέματα.
0: Εντάξει. Και να το βάλουν μπρος το 2030.
1: Α, ναι, γιατί πέρασε
0: το
1: νομοσχέδιο. Πέρασε το νομοσχέδιο, αλλά λέει θέλει πολλές αλλαγές. Γιατί θέλει πολλές αλλαγές. Άμα γελάς τώρα, που να δεις άμα σου πω πως θα γελάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει μπορεί να επηρεάσει την ελευθερία του λόγου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνω εγώ και λέω ό, θα σας κάνουμε, ναι, σαν τον Κωνσταντάρα,
0: ναι.
1: Και δεν πρέπει να μου το κόψουν εμένα αυτό για την ελευθερία του λόγου. Δεν έχουμε σωσμό, Ηλία, δεν έχουμε σωσμό.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 8:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Παλιά συναισθήματα
6: με νέο ήχο.
5: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: σε ακούω πάρα πολύ σοβαρός χωρίς να γελάσω.
1: Μα πραγματικά. Ενώ θα μιλήσουμε για το γέλιο.
0: Να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα πόσα πράγματα γίνονται στον εγκέφαλό μας πριν σκάσουμε χαμόγελο. Άκου τώρα. Ενεργοποιείται.
0: Μηδιό.
1: Ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος αναγνωρίζει το αναπάντεχο για να καταλάβεις το ανέκδοτο ή το αστείο, διότι πρέπει να υπάρχει κάτι απροσδόκητο.
0: Μάλιστα.
1: Το μεταχμιακό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τα συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περιοχές που ελέγχουν την κίνηση για να μπορέσεις να γελάσεις, να το καταλάβει ο άλλος, και να γελάς και με την καρδιά σου, που σημαίνει ότι θα γελάς και από το στομάχι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Okay. Άκου τώρα τι παθαίνουμε εμείς όταν γελάμε. Τι παθαίνουν οι άλλοι όταν γελάμε, να δεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτός είναι μηχανισμός αποσυμπίεσης. Γιατί νομίζω ότι γελάμε συνέχεια μας στο στούντιο?
0: Για να μας φύγει το άγχος.
1: Ναι, γιατί το νευρικό σύστημα.
0: Το οποίο
1: σύστημα...
0: μας δημιουργούν άλλοι.
1: Άλλοι.
0: Τέλος πάντων.
1: Διότι το νευρικό μας σύστημα πηγαίνει από κατάσταση συναγερμού, ναι, σε κατάσταση χαλάρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Με το γέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Δεύτερον, βιοχημεία στον εγκέφαλο. Όταν γελάμε, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ενδορφίνες και ντοπαμίνη.
0: Ναι.
1: Και μειώνεται, ναι, η κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη του στρες.
0: Μάλιστα.
1: Σου ξαναλέω. Πέφτει πολύ γέλιο μες στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Είναι όμως, λένε οι επιστήμονες, και φυσικό φάρμακο. Τι εννοούμε με αυτό? Όχι ότι δεν παίρνουμε τα φάρμακά μας όταν χρειάζεται, αλλά ότι το γέλιο λειτουργεί υποστηρικτικά στη σωματική και ψυχική υγεία.
0: Okay.
1: Και σε πολλές θεραπείες ευεξίας, το χιούμορ και το γέλιο χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία. Κάνω τα εισαγωγικά με τα χεράκια μου, αλλά δεν με βλέπετε.
0: Okay.
1: Και ο εγκέφαλος, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ανταποκρίνεται σε αυτές τις θεραπείες με το γέλιο και το χιούμορ με τρόπο άμεσο και μετρήσιμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, ας γελάσουμε λίγο.
0: Γι' αυτό

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλώς στη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου.
2: Καλώς το κορίτσι.
3: Γεια σας. Λοιπόν, η είδησή μας έρχεται από το Sky και πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο διαστημόπλοιο από τον πλανήτη μας. Εκτοξευμένο το 1977, βρίσκεται σε απόσταση 15,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Το Voyager 1, ο ανιχνευτής του μακρινού σύμπαντος της NASA, σύντομα θα μπορούσε να γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Το Νοέμβριο του 2026, το σκάφος θα βρίσκεται σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Ο όρος ημέρα φωτός αναφέρεται στην απόσταση που απαιτείται ώστε ένα σήμα ή μία έντολη, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, να χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει από τη Γη στο σκάφος, εξηγεί η Σούζι Ντόντ, διευθύντρια του προγράμματος Voyager στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Μία ημέρα φωτός ισοδυναμεί με 16 δισεκατομμύρια μίλια, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 1 και το Voyager 2, το δίδυμό του, είναι τα μόνα διαστημόπλαια που λειτουργούν πέρα από την ηλιόσφαιρα, τη φούσκα μαγνητικών πεδίων και σωματιδίων του ήλιου που εκτείνεται αρκετά πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Μετά από δεκαετίες στο διάστημα και τα δύο έχουν χρειαστεί να απενεργοποιήσουν αρκετά όργανα, αλλά χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία τους για να μελετήσουν αυτή την αχαρτογράφητη περιοχή και να παρέχουν δεδομένα που ίσως βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνοδεύουν την επικοινωνία με τόσο απομακρυσμένους ανιχνευτές, αλλά η Ντότ και η ομάδα της λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπερήλικές τους θα φτάσουν στην 50η επέτειό τους το 2027.
1: Τι λέει τώρα, τι μας είπε?
2: Όπου κι αν είναι οι εξωγήινοι μας κρύβονται, στο λέω.
1: Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ.

0: πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω εγώ 3 μήνες.
0: Εδώ περιμένουμε και περιμένουμε.
1: Anyway, έχει όμως έτσι μια επιστημονική βάση. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και πολύ οργανωμένοι, ρε παιδί μου.
0: Και εμένα δηλαδή.
1: Είναι κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έχει τη μύγα, λοιπόν.
0: Κανονικά έχω ολόκληρο λεφούσε από μύγες εγώ.
1: Προκειμένου, λέει, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, υπάρχει ένας κανόνας 90-91.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτός ο κανόνας?
0: Για πες.
1: Για 90 μέρες επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Α.
1: Για 90 μέρες, για 3 μήνες. Εντάξει.
0: Ας πούμε αρχίζω γυμναστήριο, για 3 μήνες να πηγαίνω. Μη γραφτώ μόνο.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε την επιστήμη, τέλος πάντων.
0: Για πες.
1: Σε αυτό το διάστημα,
0: ναι,
1: των 90 ημερών,
0: mm-hmm,
1: 90 λεπτά της ώρας κάθε μέρα, κάθε πρωί,
0: ναι,
1: επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο μας απασχολεί για τους 3 μήνες και προσπαθούμε, επειδή το μυαλό είναι καθαρό το πρωί,
0: μάλιστα,
1: να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν,
0: ναι,
1: έτσι, να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε.
0: Εμένα το πρωί το μυαλό μου είναι άδειο, δεν είναι καθαρό.
1: Η επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ένα της μεθόδου,
0: μάλιστα,
1: είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παιδιά, στόχος ένα πράγμα. Για 90,
0: ναι,
1: μέρες,
0: mm-hmm,
1: 90 λεπτά το πρωί της κάθε μέρας,
0: mm-hmm,
1: να μπορούμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό
0: ένα
1: το πράγμα και να προσπαθούμε, τέλος πάντων, να βρούμε τις λύσεις του και πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί πάνω σε αυτό.
0: Είδες που σου λέω, για μένα είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εγώ για τους υπόλοιπους 3 μήνες, εντάξει,
0: θα επικεντρωθείς
1: κάθε πρωί, θα επικεντρώνομαι στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή, ίσως.
1: Ναι, για να είμαι πιο παραγωγικό.
0: Όχι κι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Έλεος.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
10: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM

0: again.
1: Να είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής.
1: Και το κορίτσι μας, όπως
2: λέτε. Η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Της Taylor Swift.
1: Για και πες. Κατά τη γνώμη μου ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna, η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί και πέρα την έχασα, δεν την παρακολούθησα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει το
1: 1 δις. Έχει ξεπεράσει το 1 δις.
0: Ξεπέρασε. Οκ, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάστηκε κιόλας, άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιο.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ. Okay. Ναι. Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε, αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία.
1: Una faccia, una razza.
0: Που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων, δηλαδή
1: όχι.
0: Πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι,
0: και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει τέλος πάντων την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι. Πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το
0: να παίρνει τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Α, το
0: και να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες. Έλα όμως που το αντιλήφθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα σπίτια.
1: Βέβαια, που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι
1: το κακόμυρο,
0: το σκυλάκι έπαιρνε από το σπίτι αυτό
1: τη σακουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος ο καημένος. Έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτό είναι, τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη,
1: ναι,
0: για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα? 20 έπρεπε να του βάλουν που χρησιμοποίησε το σκυλάκο.
0: Και κάτι παράβαση.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ακούω να δω.
1: Είναι σαν παιχνίδι ποδοσφαίρου θα το δεις. Ναι. Τζένι Μπαλατζινού, δημοσιογράφος, 1-0.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μία δημοσιογράφος της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι συνάντησε την Τζένι Μπαλατζινού και αποφάσισε να της κάνει μία ερώτηση που δεν της άρεσε καθόλου. Και η ερώτηση ήταν η εξής: πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του υπουργού Βασίλη Κικίλια? Τα πήρε η Τζένι.
0: Έκανε τέτοια ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε: δεν είμαι η γυναίκα του υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε είμαι η κυρία κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ τώρα είναι η σωστή
0: και δεν
1: φράση.
0: Είναι και λίγα.
1: Α, μπράβο. Είναι η σωστή φράση. Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος. Βάζεις τίτλους στις γυναίκες. Έχει δίκιο.
0: Εγώ.
1: Εκείνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ' όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Δηλαδή, εμείς ξεκινάμε το κακό.
0: Ναι.
1: Είπε στη δημοσιογράφο.
0: Γιατί η δημοσιογράφος γυναίκα τη ρώτησε.
1: Πραγματικά. Ναι. Οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε λίγο πιο κομψά, της είπε ευγενικά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι. Έχω μία διαδρομή. Και ο σύζυγός μου είναι ο Βασίλης.
0: Σωστό.
1: Ο κύριος της κυρίας, όχι η κυρία του κυρίου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Με το γάντι που
1: με
0: λέμε.
1: Με το γάντι.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα. Εντάξει, οκ, okay, ακόμα ο απόϊχος των Όσκαρ καλά κρατεί. Έχουμε πει και αρκετά από την παρακάμερα.
1: Ότι το έχουμε πει.
0: Λοιπόν, σήμερα που έχουμε την ενότητα με τα
1: τραγούδια από films, soundtracks,
0: νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε την ενότητα στο τραγούδι που φέτος πήρε το Όσκαρ για το πρωτότυπο τραγούδι για ταινία.
1: Έτσι. Ωραία, να τα ακούσουμε βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι το από τους K-pop Demon Hunters.
1: Αυτό με την K-pop.
0: Το Golden, να το συμφωνούν.
1: Συμφωνούν όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και είναι το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Oscar. Το Golden, λοιπόν, από το συγκρότημα Huntrix με Εζάε, Audrey Νούνα και Ρέι Έμι.
1: Δεν τους ξέρω καθόλου.
0: Μάλιστα. Η ταινία αποτελεί τη δημοφιλέστερη παραγωγή στην ιστορία του Netflix.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαμβάνει εβδομάδες στην πρώτη θέση στην πλατφόρμα.
1: Α, μήπως να το δω.
0: Μάλιστα. Ενώ τρία τραγούδια του soundtrack, το Golden, το Your Idol και το Soda Pop, είναι μέσα στο Hot 100 του Billboard. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα το ακούσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Φέτος όμως τα Όσκαρ, και ίσως πέρασα παρατήρητο γιατί δεν το ξέρουμε τον κύριο, το soundtrack που πήρε το αντίστοιχο Όσκαρ, δηλαδή μουσική για ταινία.
1: Α, για το Σουηδό, λες.
0: Είναι ο Λούντβιγκ Γιόρανσον.
1: Γιόρανσον. Αυτός έχει πάρει 2-3 Όσκαρ.
0: Είναι πιτσιρικάς, είναι 41 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει πάρει επίσης άλλα 2 Όσκαρ στην ίδια κατηγορία ήδη από το 2018 από τον Black Panther.
1: Ναι, και πολύ διαφορετικά ήδη.
0: Και μάλιστα ήταν καθώς που πήρε το Όσκαρ για το soundtrack του Oppenheimer.
1: Έτσι, ναι.
0: Φανταστικός τύπος.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετική
1: δουλειά. Μακρύ, μαλλί, χαριτωμένος, πολύ ωραίος, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα.
0: Άντε, μπράβο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μαζί σας πάντα Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και το κορίτσι μας, το δικό μας το παιδί, η Βασιλεία Πέτρου. Έμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, ξανά το λέω, για άλλη μια φορά. Πάλι αύριο εδώ είναι.
1: Βέβαια. Εντάξει? Γιατί όχι.
0: Φιλιά.
1: Τα λέμε.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. I've seen the devil down sunset in every place.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα
5: με νέο ήχο.
4: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος σαν σήμερα το 1966 ο Donovan ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία της εταιρείας Epic.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
7: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
8: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία Epic.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία Epic.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click τους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορφή του Αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία Epic.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
1: ΕΝΚΑ Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου 699 493

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία της εταιρείας Epic.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: J-Lo.

0: τον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος σαν σήμερα το 1966 ο Donovan ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία της εταιρείας Epic.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Σιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους. We are Trinacria and

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία επιστρέφει ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά, δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία της εταιρείας Epic.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία της εταιρείας Epic.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

3 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορφή του Αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία της εταιρείας Epic.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Al Wilson, ο πάλε ποτέ ηγέτης δηλαδή των Can Hit. Επίσης το 1983 η UB40 ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Red Red Wine. Ακόμα το 1990 οι R.E.M. ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, ο Donovan ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunshine Superman. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο πριν μερικές ημέρες με την εταιρεία της εταιρείας Epic.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. I've seen the devil dance on set.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.